εντάξει, απλά τη ζωή όπω παλιά. Χωρί την έννοια τη σωστή τη λέξη, είναι ισομοί καταληξία. Γιατί με στον τον πάρομα, χάνεται η ουσία. Και καταντά να λαλεί λέξει οφκέρε με δύο σημασία. Μπαμ, και κάτω μελανό μου τσούρε στο χαρτί, και κουκέρ. Σου να σου πω και την αλήθεια, παραπάνω θα έπρεπε να μα κοφτεί η ανάταση του νου και η κατανόηση όσο γίνεται των πραγμάτων μέσα από τον που κάνουμε. Τροφή πρώτα για μα να μάθουμε να κρατούμε τα αυτιά μα ανοιχτά, τα μάθηκια να ξεθολώσουν όσο προχωρά ο κύκλο σφίγγει και με γέννη τον νου μπλοκο. Αλλά σας σήμερα με έναν τρόπο μαγικό ήρθε από μια άλλη διάσταση, μια ξαφνική αναλαμπή. Ήταν μια παιχνιδιά με τα λούδα που μου είπε να την ακολουθήσω. Τρεις νύχτες σε ταλαιπώρησε με η κάρμιση της αλκοόλης. Κακός ύπνος, κακά όνειρα, στήθος, πέτρα, ξυπάσματα, ράχη, παλμίες. Μια γνώριμη κατάσταση που σε κάνει να εκτιμήσεις γύρω που είσαι στην υγεία και τη σταθερότητα. Μα έλα που με τη σταθερότητα σφίγγει με γένειος που να σε αποσφίξει να κρεμάρεις. Με στούν τη ζάλη να ξύπνησα και είδα ένα βίντεο το BBC που με πήρε ένα ταξίδι μέσα σε 5 λεπτά από ένα πίκνικ στη Σικελία στο τέλος του σύμπαντος μας. Εκείνο που νομίζουμε τώρα ότι είναι το τέλος. Και πίσω, επέναν από τους πλανήτες στον ήλιο, ευκήκα από το κυριακό μας σύστημα και είδα τα άλλα γύρω μας. Και μετά ευκήκα από μια μαύρη τρύπα να ξεπτώ γαλαξία και είδα τα δισεκατομμύρια άλλους γαλαξίες. Εν ύστερα κόπηκε μου η όρεξη να πάω δουλειά και άνοιξε μου η όρεξη για κάτι που αναβάλλω συνέχεια, κάτι που έμεινε μες στη ψυχή μου από τις αυθόρμητες εξορμήσεις. Τότε με τον Γιάνκο, τότε με τους πειραματισμούς, εμπήκα στο αυτοκίνητο και πια στο παρκό της θαλάσσας. Πρώτα πέρασα από το σημείο που ο Γιάνκος άφησε την τελευταία του ανάσα και ζάβες τώρα τα ποτέ κάπου μέσα μου την πορεία, την τελική ευθεία. Στο παρκό ενώ σχεδιάζα να περπατήσω στη λίμνη, να αφήσα τα ποδιά μου να με πάρουν όπου νομίζαν Τζίνα. Και η φανέλα και νιώσω ξανά μετά από ένα μεγάλο σχημώνοντας αχτίνες του ήλιου και το αερούιν πάνω στο δέρμα μου, ενώ ο ήλιος μας, το αστερούι μας, που μόνος του με τους πλανήτες του, μες στο χάος, μες στο άπειρο, μες στο μαύρο άπειρο. Είδα την γέννα, τον αέρα, το παιχνίδι της φύσης που κοντά απαύσει. Μπήκα μες στην κήτη του ξερού ποταμού, μες στην ποταμού και περπάτησα και είδα τις ρίζες των ευκαλύπτων. Περπάτησα λίγο έτσι όπως ήμουν σχεδόν τρυπαρισμένος, ήρθα πίσω στο αυτοκίνητο και κάτσα δίπλα στο παγκάκι και πια το τσάι μου. Πράσινο τσάι, καλό για την αποτοξίνωση. Τέλος πάντων, μπήκα στο αυτοκίνητο και οδήγησα πάνω στο κημητήριο, αντίγρυψα για λίγο με τον τάφο του Ιάνκου Ιβρανών και έμεινα για λίγο και αμέσως σκέφτηκα διάφορα. Μπήκα στο αυτοκίνητο και βάλα Led Zeppelin το 3 και το τραγούδι That's the way, πάντα ήταν που τα αγαπημένα μου. Σταμάτησα στη φρουγαρία και πιάσα λίγα μήλα, καρότα, τζίτζερ για τσάι και μαύρο πιπέρι. Η ιδέα ήταν να πάω σπίτι, να αφήσω τα πράγματα και να πιάσω το ποδήλατο, να πάω βόλτα στην πορεία Λευκοσία και να δω την καθημερινότητα από εκεί. Έτσι έκαμα, πέρασα από το στούδιο και άφησα κάποια πράγματα και μετά πέρασα το φράγμα νόη που της λίτρας επειδή είχε πολύ κόσμο να λάβω το λίτρα πάλας. Πέρασα εύκολα και μόλις επέρασα πιάσα τον παρσίν τηλέφωνο για να βρεθούμε για ένα τσάι στο χώρο πολλό και να τα πούμε λίγο. Σαν πιέντα πάνω στο ποδήλατο κατέβηκε μου ψηλά ένα σύννεφο και σταμάτησε με. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο ούτε ήξερα ότι τα σύννεφα μιλούν. Αλλά αλήθεια μίλησε μου στη γλώσσα του και με μου ραφκό πάνω του να με πάρει ένα γύρο. Ξυπαστικά ήξερα ότι τώρα συνέβαινε στα αλήθεια γιατί ήμουν σε κάποιον που είχε τα περίεργα όνειρα. Τέλος πάντων είπα σηκημέ πότε να σου συμβεί ξανά κάτι τέτοιο είναι σίγουρα κάτι μόνο στη φαντασία σου θα μπορούσε να υπάρχει και όμως ήταν και δεν μπροστά μου. Εμείνε και ο κόσμος και θεωρούσε μας. Χασκιάστηκε μια κυρία που είχε την ώρα μας ήταν παρκάρι. Ένας γέρος που γυρώθαινε έναν έμερος κάτι μου στα καλλιές φοητσάρι και τύπη. Άρα είναι μόνο εγώ που το ζούσα. Έστειλα ένα μήνυμα του Μπαρτσίνο ότι έτσι θα πω τελικά να τον έβρω και ευκήκα στο σύνταφο να δω που είναι βάρη. Ήταν ευγενικό, αλλά και αρκετά μυστήριο και απότομο. Κατάλαβα αμέσως ότι το ήταν από στα άλλα σύνταφα. Το καράβαλο το χρώμα του είναι μπορούσα να διακρίνω. Ήταν άσπρο, ήταν μαύρο, ρε κουβάλα προσύν. Ένιχε, ευκάλε με ψηλά και είδα την παλιά λευκοσία μου γυμάν. Τους ανθρώπους που επαντούσαν μες στις γειτονιές, μιας στους μίτσους που σχολάναν. Τις αγανές με σκουφάκι και τα μισοκρεμισμένα σπίφια. Κάτι εκεί που τσεκάτι διαλυμένες πολυθρόνες, κάτι ιδιωτικές στοές. Επήρε με, έφερε με, έπαιξε με και γέμωσε με ενθουσιασμό και περιέργεια. Επίβλεπε ένα παραδεκτό της επάντησε φοήθηκα λίον και παρανοήσα. Αλλά ευτυχώς έτσι ξαφνικά πως με πιάσαν και ευκάλε με ψηλά. Έτσι κιόλας με εξαπόλυσαν, είπε μου ένα γλύο ρογιά και χάθηκε ψηλά. Ένα αναθώρο πάνω, δεν κατάλαβα τίποτε. Και ξανά, δεν ήμουν σίγουρος αν έτσι μου ήμουν και ήταν όνειρο ή αν έγινε και στα αλήθεια. Αν έγινε τον κάτι τέτοιο πιο παλιά που ήμουν πιο μητσής, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να πελάνω και να μείνω για πάντα δαμέ. Προκάλεσα το εγώ και ήρθε και βρεμέ, ήταν τυχαίον της κατά. Επήγαινε και σταθερότητα, έπιαν ούλα. Πάντως μόλις έφερα λίγο τον νου μου, έπιασα το ποδήλατο και βούρισα στο δόφραγμα. Επέρασα και ήρθα δαμέ στο στούντιο μου και γράφω την ιστορία για να σιγουρευτώ αύριο ότι πραγματικά γίνηκε. Και ακόμα η ώρα 2:30.